0: и крижних пут. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Ανακαλύψτε τη ζωντανή νέα έκθεση στο Science Works. Χρώμα. Δείτε τον κόσμο με νέο φως. Εξερευνήστε λαμπερά ορυκτά, οπτικές ψευδεστήσεις και πρακτικά πειράματα για παιδιά με περιέργεια και παιχνιδιάρικους ενήλικες. Δείτε χρώμα. Παίξτε με το φως. Εκπλαγείτε. Ανοιχτά τώρα στο Science Works. Αγοράστε εισιτήρια στο museovictoria.com.au.
4: Sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
7: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
8: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
7: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
9: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

92,3 FM. Είναι 3η 7 Ιουλίου 2026 και σας κρατάμε συντροφιά για την επόμενη ώρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι η Δωροθέα Χατζοπούλου. Αυτή την εβδομάδα, από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου, σε ολόκληρη την Αυστραλία γιορτάζεται η εβδομάδα NIDOC, μία από τις σημαντικότερες εθνικές εκδηλώσεις που τιμά την ιστορία, τον πολιτισμό και τα επιτεύγματα των Αβορίγινων και των νησιωτών του στενού Τόρες, των πρώτων εθνών της Αυστραλίας. Οι αυτόχθονοι λαοί ζουν σε αυτή τη γη εδώ και περισσότερα από 65.000 χρόνια, διατηρώντας τον αρχαιότερο συνεχώς ζωντανό πολιτισμό στον κόσμο. Ωστόσο, χρειάστηκαν πολλές δεκαετίες αγώνων μέχρι να αναγνωριστεί επίσημα η προσφορά τους στην ιστορία της χώρας. Η ιστορία της NIDOC Week ξεκινά το 1938, όταν, ανήμερα της ημέρας της Αυστραλίας, αβορίγινες ηγέτες και υποστηρικτές τους πραγματοποίησαν στο Σίδνεϊ τη γνωστή Day of Mourning, την ημέρα πένθους. Ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες κινητοποιήσεις για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα στον κόσμο, με στόχο να αναδείξει τις αδικίες που είχαν υποστεί οι αυτόχθονες πληθυσμοί μετά τον απεκισμό. Από εκείνη την ημέρα διαμαρτυρίας γεννήθηκε σταδιακά αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως NIDOC Week. Από το 1974 και μετά, η εβδομάδα αυτή καθιερώθηκε ως μια γιορτή που αναγνωρίζει όχι μόνο τις δυσκολίες του παρελθόντος, αλλά και τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά των πρώτων εθνών. Το θέμα της εβδομάδας είναι 50 Years of Deadly, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την επίσημη καθιέρωση της NIDOC Week. Στην κουλτούρα των πρώτων εθνών, η λέξη deadly δεν σημαίνει κάτι επικίνδυνο. Σημαίνει κάτι εξαιρετικό, σπουδαίο και αξιοθαύμαστο. Το φετινό θέμα λοιπόν τιμά τους πρεσβύτερους, τους ηγέτες, τους καλλιτέχνες και όλες τις κοινότητες που κράτησαν ζωντανές τις γλώσσες, τις παραδόσεις και την ιστορία τους και άνοιξαν το δρόμο για τις επόμενες γενναίες. Ως Έλληνες της Διασποράς, ίσως μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα από πολλούς τη σημασία της γλώσσας, της παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας. Όπως εμείς προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ελληνική γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμά μας, έτσι και οι πρώτοι λαοί της Αυστραλίας εργάζονται καθημερινά για να διατηρήσουν τις δικές τους γλώσσες, τις παραδόσεις τους και το βαθύ δεσμό τους με τη γη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν εντάσσεται και η ιστορική συνθήκη της Βικτόριας που έγινε νόμος στα τέλη του 2025. Η συνθήκη αναγνωρίζει το δικαίωμα των πρώτων εθνών να συμμετέχουν στις αποφάσεις που αφορούν τις κοινότητές τους και στοχεύει στη δημιουργία καλύτερων αποτελεσμάτων στην υγεία, την εκπαίδευση, τη στέγαση, την εργασία και τη δικαιοσύνη. Η συνθήκη δεν αφαιρεί δικαιώματα από κανέναν. Αντίθετα, επιδιώκει να αναγνωρίσει τις αδικίες του παρελθόντος και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα κοινό μέλλον βασισμένο στον αμοιβαίο σεβασμό. Λίγοι γνωρίζουν επίσης ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες ομοιότητες ανάμεσα στον ελληνικό και τον αυτόχθονο πολιτισμό. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά κοινά στοιχεία που βρίσκω εγώ τουλάχιστον ανάμεσα στον ελληνικό και τον αυτόχθονο πολιτισμό είναι ο τρόπος με τον οποίο και οι δύο διάβαζαν, αν θέλετε, τον έναστρο ουρανό. Οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά και πολλοί λαοί των πρώτων εθνών της Αυστραλίας, χρησιμοποιούσαν τα αστέρια για να αφηγούνται ιστορίες, όπως ξέρουμε, να εξηγούν την αλλαγή των εποχών και να μεταδίδουν γνώση από γενιά σε γενιά. Ξέρετε, όσο περισσότερο μαθαίνει κανείς για τους πολιτισμούς των πρώτων εθνών, τόσο περισσότερες ομοιότητες ανακαλύπτει με τον δικό μας ελληνικό πολιτισμό. Και οι δύο λαοί, όπως είπα, έδιναν μεγάλη σημασία στους μεγαλύτερους της κοινότητας που μετέφεραν τη γνώση στις επόμενες γενιές. Και οι δύο χρησιμοποιούσαν τις ιστορίες και τον έναστρο ουρανό για να εξηγήσουν τον κόσμο γύρω τους. Και οι δύο έχουν ένα βαθύ δεσμό με τη γη, την ιστορία και την πολιτιστική τους κληρονομιά. Ίσως τελικά, παρότι οι πολιτισμοί μας αναπτύχθηκαν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά ένας από τον άλλο, να έχουμε περισσότερα κοινά από όσα φανταζόμαστε. Υπάρχουν μάλιστα ορισμένες εντυπωσιακές ομοιότητες. Στην ελληνική μυθολογία, π.χ., ο Ορίωνας είναι

μεγάλος κυνηγός. Σε αρκετές αυτόχθονες παραδόσεις, ο ίδιος αστερισμός απεικονίζει επίσης μια ανδρική μορφή που καταδιώκει τις 7 αδελφές, δηλαδή τις Πλειάδες. Και στις δύο παραδόσεις, οι Πλειάδες αναγνωρίζονται ως οι 7 αδελφές. Αντίστοιχα, ο αστερισμός του Αετού συνδέεται στην ελληνική μυθολογία με τον Αετό του Δία, ενώ στην παράδοση των Γουιρατζούρι αντιπροσωπεύει τον Μαλιγιάν, τον Σφινοουρά Αετό. Ακόμη και η ιδέα δύο αντίπαλων μορφών τοποθετημένων σε αντίθετα σημεία του ουρανού εμφανίζεται και στους δύο πολιτισμούς, με διαφορετικές όμως ιστορίες. Συνεχίζουμε όμως για την εβδομάδα Νάιντοκ, γιατί είναι μια ευκαιρία για όλους μας να γνωρίσουμε καλύτερα την ιστορία της χώρας στην οποία ζούμε, να ακούσουμε τις φωνές των πρώτων εθνών και να γιορτάσουμε έναν πολιτισμό που συνεχίζει να εμπλουτίζει την Αυστραλία εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Στη Μελβούρνη αυτή την εβδομάδα πραγματοποιούνται πολλές εκδηλώσεις για την Νάιντοκ Week. Ξεχωρίζει το Nidoc in the City στη Federation Square την Παρασκευή 10 Ιουλίου με δωρεάν συναυλία, αγορά έργων τέχνης και δημιουργιών πρώτων εθνών, εργαστήρια για όλες τις ηλικίες και εμφανίσεις καλλιτεχνών με επικεφαλή στη γνωστή τραγουδίστρια Κριστίν Ανού. Η Nidoc Week λοιπόν μας υπενθυμίζει ότι η ιστορία της Αυστραλίας ξεκινά χιλιάδες χρόνια πριν από την Ευρωπαϊκή Εγκατάσταση και ότι η αναγνώριση, η γνώση και ο σεβασμός αποτελούν ευθύνη όλων μας. Χρόνια πολλά σε όλες τις κοινότητες των πρώτων εθνών. Ας συνεχίσουμε να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον και να χτίσουμε μια κοινωνία όπου όλοι αισθάνονται ότι ανήκουν. Για να μάθετε περισσότερα για τις εκδηλώσεις της εβδομάδας Nidoc στην περιοχή σας ή οπουδήποτε στην Αυστραλία, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Nidoc στο nidoc.org.au. Εκεί θα βρείτε το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων, καθώς και ένα διαδραστικό χάρτη για να αναζητήσετε δραστηριότητες στην περιοχή σας, αν θέλετε. Και τώρα θα ακούσουμε έναν από τους σημαντικότερους αυτόχθονους καλλιτέχνες που ανέδειξε ποτέ η Αυστραλία, τον Κούρουμουν. Το τραγούδι που ακολουθεί λέγεται «Γουιγιαθούλ» και θεωρείται ένα από τα αριστουργήματά του. Κυκλοφόρησε το 2008 και κέρδισε το βραβείο τραγούδι της χρονιάς στα Εθνικά Βραβεία Αυτόχθονης Μουσικής. Το «Γουιγιαθούλ» σημαίνει «νοσταλγία για τον τόπο». Είναι ένα τραγούδι γραμμένο στη γλώσσα του Γιολτζού που μιλά για τη βαθιά σχέση με τη χώρα, την οικογένεια, τους προγόνους και τη φύση. Οι στίχοι περιγράφουν τα καλέσματα των πουλιών, τα οποία ξυπνούν αναμνήσεις από ιερούς τόπους και αγαπημένα πρόσωπα, θυμίζοντας ότι η γη δεν είναι απλώς ένας τόπος όπου ζούμε, αλλά κομμάτι της ταυτότητάς μας. Ακόμη και αν δεν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα, η φωνή του γκούρου μου λαγγίζει τον ακροατή με ένα μοναδικό τρόπο. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που δεν χρειάζεται να τα μεταφράσεις, αρκεί να τα ακούσεις και να τα νιώσεις. Απολαύστε το!

Και ας περάσουμε τώρα στις παρικιακές μας ανακοινώσεις. Το Φιλοσοφικό Καφενείο Μελβούρνης προσκαλεί το κοινό στην επόμενη συνάντησή του που θα πραγματοποιηθεί την 3η 7 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα στη Μεγάλη Αίθουσα της Παλακονικής Αδελφότητας Μελβούρνης στη διεύθυνση 253 Albert Street στο Brunswick. Θέμα της σημερινής συζήτησης είναι νόμισμα και οικονομία, με ιδιαίτερη αναφορά στη μετάβαση από την ανταλλαγή προϊόντων στη χρήση του νομίσματος στην αρχαία Ελλάδα και στον τρόπο με τον οποίο αυτή η εξέλιξη επηρέασε το εμπόριο, την κοινωνία, αλλά και την ίδια την ελληνική φιλοσοφική σκέψη. Η είσοδος, όπως πάντα, είναι ελεύθερη για όλους, ενώ υπάρχει δωρεάν χώρο στάθμευσης στους γυροδρόμους, καθώς και δημοτικός χώρος στάθμευσης σε μικρή απόσταση από το κτίριο. Το θέμα της σημερινής συνάντησης, όπως προείπαμε λοιπόν, είναι νόμισμα και οικονομία, με επίκεντρο ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, τη μετάβαση από την ανταλλαγή προϊόντων στη χρήση του νομίσματος στην αρχαία Ελλάδα. Η εισαγωγή του νομίσματος μεταξύ του 7ου και του 6ου αιώνα π.Χ. αποτέλεσε μια πραγματική επανάσταση για την εποχή. Δεν διευκόλυνε μόνο τις συναλλαγές και το εμπόριο, αλλά άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι πόλεις, αναπτύχθηκε η οικονομία και οργανώθηκαν οι κοινωνίες. Το νόμισμα έδωσε όθηση στο εμπόριο μεγάλων αποστάσεων, ενίσχυσε την οικονομική ανάπτυξη και επηρέασε ακόμα και την πολιτική εξουσία. Παράλληλα δε, άνοιξε νέους δρόμους και στη φιλοσοφική σκέψη. Η έννοια της αξίας, της ισότητας και της ανταλλαγής απέκτησε νέα διάσταση και σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς συνέβαλε στη διαμόρφωση νέων ιδεών για την κοινωνία, την οικονομία και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονταν τον κόσμο γύρω τους. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα που συνδέει την ιστορία, την οικονομία και τη φιλοσοφία, αλλά και μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα πώς γεννήθηκαν πολλές από τις έννοιες που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη ζωή μας μέχρι σήμερα. Η εκδήλωση, όπως προείπαμε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, την 3η 7 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 5 το απόγευμα, στη Μεγάλη Αίθουσα της Παλακονικής Αδελφότητας Μελβούρνης, στη διεύθυνση 253 Albert Street, στο Brunswick. Οι διοργανωτές προσκαλούν όλους όσους αγαπούν τη γνώση και το διάλογο να συμμετάσχουν σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Στη συνέχεια, περνάμε σε εκδήλωση μνήμης για τους Κυπρίους κληρικούς του 1821. Η Ιερά Εκκλησία της Εισόδου της Θεοτόκου στο Ναό, στο North Baldwin, σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε εκδήλωση μνήμης για το μαρτύριο των Κυπρίων κληρικών που εκτελέστηκαν στις 9 Ιουλίου 1821 από τις Οθωμανικές Αρχές σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η συμμετοχή των Κυπρίων στον αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας. Η εκδήλωση διοργανώνεται με πρωτοβουλία του πατέρα Νικολάου και της Επιτροπής του ΣΕΚΑ και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να παρευρεθούν.

Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι ορόσημο στην ιστορία της Αυστραλιανής μουσικής. Το Τρίτη των Γιώθου Γίντι κυκλοφόρησε το 1991 και έγινε το πρώτο τραγούδι ενός συγκροτήματος των πρώτων εθνών που σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία στην Αυστραλία. Έγινε γνωστό όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και για τον ισχυρό του μήνυμα. Ο τίτλος του σημαίνει «Συνθήκη» και αναφέρεται στην ανάγκη για μια επίσημη συμφωνία ανάμεσα στην Αυστραλιανή κυβέρνηση και τους πρώτους λαούς της χώρας. Το τραγούδι γράφτηκε μετά από δηλώσεις του τότε πρωθυπουργού Bob Hawke, ο οποίος είχε δεσμευτεί το 1988 ότι θα επιδιώξει μια συνθήκη με τους αυτόχθονες λαούς. Όταν η υπόσχεση αυτή δεν υλοποιήθηκε, οι Γιώθου Γίντι έγραψαν το Τρίτη, μετατρέποντας την απογοήτευσή τους σε μουσική. Το τραγούδι συνδυάζει αγγλικούς στίχους με τη γλώσσα Γιόλνου και παντρεύει τον σύγχρονο ροκ ήχο με την παραδοσιακή μουσική των πρώτων εθνών. Μέχρι σήμερα θεωρείται ένας ύμνος για την αναγνώριση, τον σεβασμό και τη συμφιλίωση και ακούγεται κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις της εβδομάδας Nighthawk. Ας ακούσουμε λοιπόν το εμβληματικό Τρίτη των Γιώθου Γίντι.

Στη συνέχεια του σημερινού μας προγράμματος, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια προσωπική ιστορία. Κάθε χρόνο, όταν έρχεται η εβδομάδα Nidoc, βρίσκω τον εαυτό μου να επιστρέφει νοερά στις πρώτες μέρες πριν μεταναστεύσω στην Αυστραλία. Είναι μια περίοδος που με κάνει να σκέφτομαι όχι μόνο όσα έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια για τους πρώτους λαούς αυτής της χώρας, αλλά και για το πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι της γνωριμίας. Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, όπως προείπαμε, γιορτάζουμε την εβδομάδα Nidoc, μια ευκαιρία να τιμήσουμε την ιστορία, τον πολιτισμό και τα επιτεύγματα των πρώτων εθνών της Αυστραλίας. Κάθε χρόνο, λοιπόν, η εβδομάδα αυτή με κάνει να σκέφτομαι το δικό μου ταξίδι στην Αυστραλία και το πώς άρχισα να γνωρίζω αυτή τη χώρα πολύ πριν ακόμα επιβιβαστώ στο αεροπλάνο. Όταν αποφάσισα να μεταναστεύσω στην Αυστραλία το 2012, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν να δημιουργήσω ένα προσωπικό blog. Του έδωσα το όνομα Ruby Skies και από κάτω έγραψα Wurundjeri, μια λέξη από τη γλώσσα των Wurundjeri που σημαίνει «καλωσορίσατε». Για μένα συμβόλιζε την αρχή μιας νέας ζωής, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ένας τρόπος να αναγνωρίσω ότι ερχόμουν σε μια χώρα με μια ιστορία πολύ παλιότερη από τη δική μου. Πριν ακόμα μεταναστεύσω, είχα διαβάσει αρκετά βιβλία δε για τους αυτόχθονες λαούς της Αυστραλίας. Το πρώτο ήταν το «The Songlines» του Bruce Chatwin, ένα βιβλίο που μου άνοιξε ένα εντελώς διαφορετικό παράθυρο στον τρόπο με τον οποίο οι πρώτοι λαοί της Αυστραλίας αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Μέσα από τις σελίδες του γνώρισα την έννοια των «Songlines», των αρχαίων μονοπατιών των τραγουδιών, όπου η ιστορία, η γεωγραφία, ο πολιτισμός και η πνευματικότητα ενώνονται. Οι διαδρομές αυτές που μεταδίδονται προφορικά από γενιά σε γενιά μέσα από τραγούδια λειτουργούσαν σαν χάρτες, αλλά ταυτόχρονα διατηρούσαν ζωντανή τη γνώση, τη μνήμη και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων με τη γη. Ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα ότι για τους πρώτους λαούς η γη δεν είναι απλώς ένας τόπος όπου ζεις, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι της ταυτότητάς σου. Αργότερα διάβασα το Mutant Message Down Under, που παρά τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν για αυτό, μου κίνησε την περιέργεια για την πνευματικότητα και τη βαθιά σύνδεση των αυτοκτόνων με τη χώρα τους. Και στη συνέχεια διάβασα το Dark Emu του Bruce Pascoe, που ανέτρεψε πολλές λανθασμένες αντιλήψεις για την ιστορία των Αβορίγινων και μου έδειξε πόσο σύνθετες και οργανωμένες ήταν οι κοινωνίες τους πολύ πριν από την Ευρωπαϊκή Εγκατάσταση. Αυτά τα βιβλία με γέμισαν θαυμασμό, ομολογώ, για τον αρχαιότερο συνεχώς ζωντανό πολιτισμό του κόσμου. Για έναν πολιτισμό που διατηρείται εδώ και περισσότερα από 50.000 χρόνια, με βαθιά σχέση με τη γη, όπου ο άνθρωπος, η φύση, τα ζώα και η κοινότητα συνυπάρχουν σε ισορροπία. Ήρθα λοιπόν στην Αυστραλία με μεγάλη ανυπομονησία να μάθω περισσότερα. Αλλά αυτό που ανακάλυψα με εξέπληξε. Διαπίστωσα ότι πολλοί Αυστραλοί γνώριζαν πολύ λίγα για τους πολιτισμούς των πρώτων εθνών, αυτούς ακριβώς που κάνουν τη χώρα αυτή τόσο ξεχωριστή. Και ακόμη πιο απογοητευτικό ήταν ότι εξακολουθούσαν να υπάρχουν παρεξηγήσεις, διχασμός και ρατσισμός. Συνειδητοποίησα ότι η Αυστραλία που θαύμαζα από μακριά συνέχιζε ακόμα να παλεύει με την αναγνώριση ενός από τα μεγαλύτερα πλεονεκτώματά της. Ως μετανάστρια σκέφτομαι συχνά τι σημαίνει πραγματικά να ανήκει σε ένα νέο τόπο. Οι Έλληνες που ήρθαν εδώ τη δεκαετία του 50 και του 60 έφεραν μαζί τους τη γλώσσα, τις παραδόσεις και τις αναμνήσεις τους. Το ίδιο κάνουμε και οι νεότεροι μετανάστες, εμείς. Όλοι αναρωτιόμαστε όμως πώς μπορούμε να γίνουμε μέρος αυτής της χώρας χωρίς να χάσουμε την ταυτότητά μας. Ίσως όμως υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που πρέπει να κάνουμε πρώτα. Πόσο καλά γνωρίζουμε τους ανθρώπους στους οποίους αυτή η γη ανήκε πάντοτε? Πιστεύω πραγματικά ότι
Κάθε διεθνής φοιτητής, κάθε ειδικευμένος μετανάστης, κάθε μόνιμος κάτοικος και κάθε νέος πολίτης θα έπρεπε να γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό των πρώτων εθνών ως βασικό μέρος της πορείας του στην Αυστραλία. Όχι ως μια προαιρετική παρουσίαση ή ένα σύντομο σεμινάριο προσανατολισμού, αλλά ως κάτι θεμελιώδες. Όπως μαθαίνουμε τους νόμους της χώρας, έτσι θα έπρεπε να γνωρίζουμε και την ιστορία της. Φανταστείτε πόσο πιο ουσιαστική θα ήταν η εμπειρία κάθε νέου μετανάστη αν, μαζί με το Medicare, το φορολογικό σύστημα ή τις δημόσιες συγκοινωνίες, μάθαινε και για τη χώρα, το dreaming, τις αυτόχθονες γλώσσες, τα πολιτισμικά πρωτόκολλα και τα μοναδικά συστήματα γνώσης που υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Έχουμε τόσα πολλά να μάθουμε. Να μάθουμε, παραδείγματος χάρη, να κινούμαστε με πιο αργούς ρυθμούς. Να μάθουμε ότι η φροντίδα της γης δεν είναι απλώς περιβαλλοντολογική πολιτική, αλλά ευθύνη που περνά από γενιά σε γενιά. Να μάθουμε ότι η κοινότητα είναι εξίσου σημαντική με το άτομο. Να μάθουμε ότι μερικές φορές το να ακούς είναι πιο σημαντικό από το να μιλάς. Εμείς οι μετανάστες γνωρίζουμε τι σημαίνει να φτάνει σε μια νέα χώρα αναζητώντας αποδοχή. Ίσως γι' αυτό θα έπρεπε να είμαστε ακόμα πιο ανοιχτοί στο να μάθουμε από τους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτή τη γη από μνημονεύτων χρόνων. Η πολυπολιτισμικότητα είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα της Αυστραλίας. Στην καρδιά όμως αυτής της πολυπολιτισμικής κοινωνίας βρίσκονται οι πρώτοι λαοί, των οποίων η ιστορία ξεκίνησε δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν φτάσει οποιοδήποτε από εμάς εδώ. Ας το θυμόμαστε αυτό. Αυτή την εβδομάδα Νάιντοκ λοιπόν εύχομαι να μην γιορτάσουμε απλώς για λίγες ημέρες τον πολιτισμό των πρώτων εθνών. Εύχομαι να τον κάνουμε μέρος της εκπαίδευσής μας, του τρόπου με τον οποίο υποδεχόμαστε τους νέους μετανάστες και του τρόπου με τον οποίο κατανοούμε τι σημαίνει πραγματικά να αποκαλούμε την Αυστραλία πατρίδα μας. Και αν υπάρχει ένα μόνο βιβλίο που θα πρότεινα σε κάθε Αυστραλό, κάθε μετανάστη και κάθε διεθνή φοιτητή, αυτό είναι το Welcome to Country της Marsha Langton. Γιατί γνωρίζοντας την ιστορία, τη γνώση και τον πολιτισμό των πρώτων εθνών, δεν μαθαίνουμε απλώς το παρελθόν, μαθαίνουμε να κατανοούμε την ίδια την Αυστραλία. Για μένα αυτό το ταξίδι ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια με ένα μικρό blog που ονόμασα Γουμιντζέκα. Και σήμερα πιστεύω ακόμη ότι το μήνυμά του παραμένει το ίδιο επίκαιρο. Καλώς ήρθατε! Όχι απλώς σε μια νέα χώρα, αλλά σε έναν από τους αρχαιότερους ζωντανούς πολιτισμούς της γης. Και τώρα θα ακούσουμε ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του μεγάλου Archie Roach, το «Took the Children Away». Ένα τραγούδι που έγραψε από τη δική του προσωπική εμπειρία ως παιδί των κλεμμένων γενεών, The Stolen Generations. Μέσα από τη μουσική του, ο Archie Roach έδωσε φωνή σε χιλιάδες οικογένειες των πρώτων εθνών που βίωσαν το βίαιο αποχωρισμό των παιδιών τους. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια στην ιστορία της Αυστραλιανής μουσικής. Απολαύστε το!

0: Και τώρα θα ήθελα να σας μεταφέρω σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Αυστραλίας. Γιατί υπάρχουν ομιλίες που ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής και μένουν στην ιστορία, γιατί αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο μία χώρα βλέπει τον εαυτό της. Μία από αυτές λοιπόν ήταν η ομιλία του τότε Πρωθυπουργού Πολ Κίτινγκ που εκφωνήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 1992 στο προάστιο Redfern του Σίδνεϊ σε μία περιοχή με ισχυρή παρουσία των πρώτων εθνών. Για πρώτη φορά ένας Αυστραλός Πρωθυπουργός μίλησε με τόση ειλικρίνεια για τις αδικίες που υπέστησαν οι Αβορίγινες και οι νησιώτες του στενού Τόρες. Αναγνώρισε δημόσια ότι οι διώξεις, η απώλεια της γης, η καταστροφή του παραδοσιακού τρόπου ζωής και η απομάκρυνση παιδιών από τις οικογένειές τους δεν ήταν απλώς γεγονότα του παρελθόντος, αλλά συνέπειες συγκεκριμένων πολιτικών. Ανάμεσα στα λόγια του ξεχωρίζει μια φράση που μέχρι σήμερα θεωρεί το σημείο αναφοράς για τη συμφιλίωση. «Ήμασταν εμείς που πήραμε τη γη τους». Ήμασταν εμείς που καταστρέψαμε τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους. Η ομιλία αυτή θεωρείται ως σήμερα ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην πορεία της Αυστραλίας προς την αλήθεια, την αναγνώριση και τη συμφιλίωση με τους πρώτους λαούς της. Ας την ακούσουμε.
1: Distinguished members of Parliament, guests, ladies and gentlemen, that is perhaps the point of this year of the world's indigenous people, to bring the dispossessed out of the shadows, to recognise that they are part of us, that we cannot give indigenous Australians up without giving up many of our own deeply held values, much of our identity, and indeed our own humanity. The starting point might be to recognise that the problem starts with us, the non-Aboriginal Australians. It begins, I think, with an act of recognition. Recognition that it was we who did the dispossessing. We took the traditional lands and smashed the traditional way of life. We brought the diseases and the alcohol. We committed the murders. We took the children from their mothers. We practiced discrimination and exclusion. It was our ignorance and our prejudice and our failure to imagine that these things could be done to us. But there's one thing today we cannot imagine. We cannot imagine that the descendants of people whose genius and resilience maintained a culture here through 50,000 years or more, through cataclysmic changes to the climate and the environment, and who then survived two centuries of dispossession and abuse, will be denied their place in the modern Australian nations. We can't imagine that. We cannot imagine that we'll fail. And with the spirit that is here today, I'm confident that we won't fail. I'm confident we will succeed in this decade. Thank you very much for listening to me.

0: 16 χρόνια μετά την ιστορική ομιλία του Πολ Κίτινγκ, η Αυστραλία έζησε ακόμη μια στιγμή που σημάδεψε την πορεία της προς τη συμφιλίωση. Στις 13 Φεβρουαρίου του 2008, ο τότε Πρωθυπουργός Κέβιν Ραντ απίφθινε εκ μέρους του Αυστραλιανού Κοινοβουλίου και του Αυστραλιανού Λαού την επίσημη απολογία προς τις κλεμμένες γενιές, τα χιλιάδες παιδιά των Αβορίγινων και των νησιωτών του Στενού Τόρες που απομακρύνθηκαν βία από τις οικογένειές τους στο πλαίσιο κρατικών πολιτικών αφομοίωσης. Η λέξη «sorry» ακούστηκε ξανά και ξανά μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Για πολλούς Αυστραλούς ήταν μια ιστορική στιγμή. Για πολλές οικογένειες των πρώτων εθνών ήταν μια αναγνώριση του πόνου, της απώλειας και της αδικίας που βίωσαν επί δεκαετίες. Η απολογία δεν μπορούσε να αλλάξει το παρελθόν. Μπορούσε όμως να αναγνωρίσει την αλήθεια και να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την επούλωση και τη συμφιλίωση. Ας ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα από εκείνη τη συγκινητική ιστορική ομιλία του Κέβιν Ραντ, όταν ολόκληρη η Αυστραλία άκουσε τη λέξη «sorry» να αποκτά ένα πολύ βαθύτερο νόημα.
1: Today we honour the indigenous peoples of this land, the oldest continuing cultures in human history. We reflect on their past mistreatment. We reflect in particular on the mistreatment of those who were stolen generations, this blemished chapter in our national history. The time has now come for the nation to turn a new page in Australia's history by righting the wrongs of the past and so moving forward with confidence to the future. We apologise for the laws and policies of successive parliaments and governments that have inflicted profound grief, suffering and loss on these our fellow Australians. We apologise especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities and their country. For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their families left behind, we say sorry. To the mothers and the fathers, the brothers and the sisters, for the breaking up of families and communities, we say sorry. And for the indignity and degradation thus inflicted on a proud people and a proud culture, we say sorry. We, the Parliament of Australia, respectfully request that this apology be received in the spirit in which it is offered, as part of the healing of the nation. For the future, we take heart, resolving that this new page in the history of our great continent can now be written. We today take this first step by acknowledging the past and laying claim to a future that embraces all Australians. A future where this Parliament resolves that the injustices of the past must never, never happen again. A future where we harness the determination of all Australians, Indigenous and non-Indigenous, to close the gap that lies between us in life expectancy, educational achievement and economic opportunity. A future where we embrace the possibility of new solutions to enduring problems where old approaches have failed. A future based on mutual respect, mutual resolve, and mutual responsibility. A future where all Australians, whatever their origins, are truly equal partners, with equal opportunities, and with an equal stake in shaping the next chapter in the history of this great country, Australia.
0: Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στη σύγχρονη ιστορία της Αυστραλίας γράφτηκε μόλις πριν από λίγους μήνες, όταν η πολιτεία της Βικτόριας έγινε η πρώτη στην Αυστραλία που θέσπισε με νόμο μία επίσημη συνθήκη με τους πρώτους λαούς της. Η συνθήκη αποτελεί το αποτέλεσμα σχεδόν 10 χρόνων διαλόγου και διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση της Βικτόριας και τις κοινότητες των πρώτων εθνών. Βασική της αρχή είναι ότι οι ίδιοι οι αυτόχθονες πρέπει να έχουν ουσιαστικό λόγο στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή, τις οικογένειες και τις κοινότητές τους. Αφορά θέματα όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η στέγαση, η απασχόληση, η προστασία των γλωσσών και του πολιτισμού, αλλά και τη διατήρηση της βαθιάς σχέσης τους με τη χώρα, το country, όπως αποκαλούν οι ίδιοι. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η συνθήκη δεν αφαιρεί δικαιώματα από κανέναν. Αντίθετα, επιδιώκει να αναγνωρίσει τις αδικίες του παρελθόντος, να ενισχύσει την αυτοδιάθεση των πρώτων λαών και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια ακόμα πιο δίκαιη και ουσιαστική συνεργασία στο μέλλον. Για πολλούς, η συνθήκη της Βικτόριας αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό βήμα στην πορεία της Αυστραλίας προς την αναγνώριση, τη συμφιλίωση και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί όσο λίγα στην Αυστραλία. Το My Island Home με τη φωνή της Κριστίνα Νου μιλά για την έννοια της πατρίδας, της ταυτότητας και της βαθιάς σύνδεσης με τον τόπο όπου ανήκουμε. Είναι ένα τραγούδι που αγγίζει ιδιαίτερα όλους εμάς τους μετανάστες, γιατί μας θυμίζει ότι η έννοια του σπιτιού κουβαλά μέσα τις αναμνήσεις, οικογένεια και πολιτισμό. Ας το απολαύσουμε!

καθώς ολοκληρώνουμε το σημερινό μας πρόγραμμα, να μην ξεχάσουμε μια πολύ όμορφη πολιτιστική είδηση. Το περασμένο Σάββατο, λοιπόν, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 16ης ετήσιας έκθεσης τέχνης Antipodean Palette 2026 που διοργανώνει η Έλληνα-Αυστραλιανή Πολιτιστική Ένωση. Η έκθεση φιλοξενείται στην Malvern Artist Society Gallery από τις 3 έως τις 12 Ιουλίου και παρουσιάζει έργα Έλληνο-Αυστραλών καλλιτεχνών, τόσο καταξιωμένων όσο και νέων δημιουργών. Το Antipodean Palette έχει πλέον καθιερωθεί ως έναν από τους πιο σημαντικότερους ετήσιους θεσμούς της Έλληνο-Αυστραλιανής καλλιτεχνικής κοινότητας. Μέσα από τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη φωτογραφία και άλλες μορφές τέχνης, οι καλλιτέχνες εξερευνούν θέματα όπως η ταυτότητα, η μετανάστευση, η μνήμη, η πολιτιστική κληρονομιά και το αίσθημα του ανήκειν. Στα εγκαίνια, μάλιστα, συμμετείχε και η βυζαντινή χοροδία Έλικον, η οποία παρουσίασε ύμνους της βυζαντινής μουσικής, υπενθυμίζοντας ότι η παράδοση συνεχίζει να εμπνέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Αν αγαπάτε την τέχνη και τον ελληνικό πολιτισμό, αξίζει να επισκεφτείτε την έκθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 12 Ιουλίου στη Malvern Artist Society Gallery.

0: Και για το τελευταίο μας κομμάτι επιλέξαμε ένα ακόμα κλασικό κομμάτι της αυτόχθονης μουσικής της Αυστραλίας. Το Black Fella White Fella, τον Warumpi Band, κυκλοφόρησε το 1985 και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της εβδομάδας Nightdog. Με έναν απλό αλλά διαχρονικό στίχο, «It doesn't matter what your color», μας θυμίζει ότι ανεξάρτητα από την καταγωγή ή το χρώμα του δέρματός μας, όλοι έχουμε θέση σε μια κοινωνία που βασίζεται στο σεβασμό, την ισότητα και την αλληλοκατανόηση. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, θα ήθελα να σας αφήσω με μια σκέψη. Η εβδομάδα Nightdog δεν αφορά μόνο τους πρώτους λαούς της Αυστραλίας. Αφορά όλους εμάς που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα την ιστορία της, να ακούσουμε ιστορίες που ίσως δεν διδαχτήκαμε ποτέ και να αναγνωρίσουμε τον πολιτισμό που βρίσκεται στα θεμέλια της σύγχρονης Αυστραλίας. Ως Ελληνίδα μετανάστρια, πιστεύω ότι όσο περισσότερο γνωρίζουμε τους πρώτους λαούς αυτού του τόπου, τόσο καλύτερα κατανοούμε και τη χώρα που επιλέξαμε να αποκαλούμε πατρίδα μας. Ο σεβασμός, η γνώση και η κατανόηση είναι ο δρόμος για μια κοινωνία όπου όλοι αισθάνονται ότι ανήκουν. Αν έχετε ευκαιρία λοιπόν αυτή την εβδομάδα, επισκεφτείτε μία από τις πολλές εκδηλώσεις της Nightdog, γνωρίστε καλλιτέχνες των πρώτων εθνών, ακούστε τη μουσική τους, διαβάστε τα βιβλία τους και αφιερώστε λίγο χρόνο για να μάθετε περισσότερα για έναν από τους αρχαιότερους ζωντανούς πολιτισμούς του κόσμου. Με αυτά και με αυτά, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Ο Ηλίας Οδιοκληροπυρνούς μαζί σας με τη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος. Στη δεύτερη αυτή ώρα θα ακούσουμε σχόλια από τον Αυστραλιανό και Ελλαδικό χώρο.

Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Θα ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος με ένα άρθρο του Sydney Morning Herald με τίτλο «Οι φιλοπαλαιστίνοι Εβραίοι φοβούνται να μιλήσουν» της Μικαέλα Βίτμπορν. Νωρίτερα την περασμένη Πέμπτη, η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σάρα Σουόρτς, συνιδρύτρια του Εβραϊκού Συμβουλίου της Αυστραλίας, είπε στη Βασιλική Επιτροπή ότι αντιμετώπισε ένα κύμα κακοποίησης από υποστηριχτές του Ισραήλ επειδή αντιτάχθηκαν στις ενέργειές του στην Παλαιστίνη, και η κυρία Σουόρτς είπε ότι γνώριζε άλλα μέλη της εβραϊκής κοινότητας που φοβόντουσαν να μιλήσουν εναντίον του Ισραήλ λόγω του κινδύνου διασυρμού. Τους είχαν κάνει να αισθάνονται ότι ήταν προϋπόθεση της εβραϊκής τους ταυτότητας να υποστηρίξουν το Ισραήλ, είπε η Σουόρτς στην ακρόασή της. Είχε ανατριχιαστική επίδραση στους Εβραίους και σημαίνει ότι δεν μπορούν να εκφράσουν τις πολιτικές τους απόψεις. Η Σουόρτς είπε ότι το Εβραϊκό Συμβούλιο της Αυστραλίας, μια εγγεγραμμένη φιλανθρωπική οργάνωση, ιδρύθηκε το 2024 για να δώσει φωνή στα μέλη της εβραϊκής κοινότητας που θεώρησαν ότι η τρέχουσα συμπεριφορά του Ισραήλ στη Γάζα περιλαμβάνει την διάπραξη γενοκτονίας, εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Η Σουόρτς είπε ότι παρήχε στους Εβραίους ένα σπίτι έξω από την υποστήριξη του Ισραήλ και ήταν η μεγαλύτερη προοδευτική εβραϊκή οργάνωση στη χώρα.

άρχισε να στοχοποιείται προσωπικά από αυτούς που πίστευα ότι ήταν είτε νεοναζί είτε ακροδεξί παράγοντες, μέσω τηλεφωνημάτων, μηνυμάτων και email. Το περιέγραψε ως συντονισμένη εκστρατεία και είπε ότι έπρεπε να πάρει άδεια εργασίας και προσωπική άδεια για να το αντιμετωπίσει. Αλλά η Σουόρτς είπε ότι οι υποστηριχτές του Ισραήλ τις είχαν επίσης επιτεθεί μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λαμβάνω πολλά μηνύματα από φιλοϊσραηλινούς λογαριασμούς ή βλέπω μιμίδια που έχουν κυκλοφορήσει για μένα. Τα σχόλια είναι ογκώδη, είπε. Από την φιλοϊσραηλινή πλευρά αυτά τα είναι μηνύματα που με αναφέρουν ως μίσος για τον εαυτό μου ως προδότη. Είχε δει διαδικτυακά μιμίδια που την απεικόνιζαν ως αρουραίο. Την είχαν αποκαλέσει Εβραία του Χίτλερ και Κάπο, ένα ιστορικό όνομα για τους Εβραίους που συνεργάστηκαν με τους Ναζί. Ήταν ανησυχητικό να χρησιμοποιούνται εικόνες εβραϊκής δίωξης εναντίον της ως Εβραίας, είπε, και έστειλε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα σε άλλους Εβραίους σχετικά με τις συνέπειες του να μιλήσουν. Υπονοούσε ότι η εβραϊκή ταυτότητα ήταν εγενώς συνδεδεμένη με το Ισραήλ και το να είσαι επικριτικός για τη συμπεριφορά του Ισραήλ σήμαινε ότι δεν είσαι πραγματικά Εβραίος και προδότης του λαού σου. Είπε ότι οι διαδικτυακές εκστρατείες εναντίον της επιταχύνθηκαν κατά καιρούς και αυτές είναι συχνά περίοδοι εντατικής κάλυψης της News Corp που με εμπλέκει. Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων έχω κάποιες ανησυχίες για την ασφάλειά μου λόγω των απειλών και των μηνυμάτων που έχω λάβει στο διαδίκτυο, είπε. Η Σουόρτς είπε στην Βασιλική Επιτροπή ότι μεγάλωσε σε μια δεμένη εβραϊκή οικογένεια στο Σίδνεϊ και πήγε σε ένα εβραϊκό γυμνάσιο. Είπε ότι είχε πάντα πολύ στενή σχέση με την εβραϊκή της ταυτότητα και μεγάλωσε ακούγοντας ιστορίες για επιζώντες του Ολοκαυτώματος συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτές οι πρώτες εμπειρίες είχαν βαθύ αντίκτυπο πάνω της και την ενέπνευσαν να ασχοληθεί με το έργο κατά του ρατσισμού, είπε. Με τη σφαγή στην παραλία του Πόντα τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους ήταν πραγματικά σε κατάσταση σοκ και φόβου. Είπε ότι άρχισε αμέσως να λαμβάνει μηνύματα υποστήριξης από Παλαιστινίους και Μουσουλμάνους συναδέλφους και σαφή καταδίκη του αντισημιτισμού. Είπε ότι ήταν απίστευτα επικίνδυνο για την αστυνόμευση του αντισημιτισμού να επικεντρωθεί σε γεγονότα όπως διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης ή συνθήματα. Οι κυβερνητικές απαντήσεις που εντόπισαν την πηγή του αντισημιτισμού στο κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη υποδηλώνουν ότι οι Εβραίοι που δεν υποστήριξαν τις ενέργειες του Ισραήλ δεν ήταν πραγματικοί Εβραίοι, είπε. Δεν γινόμαστε πιο ασφαλείς νομίζω από το γεγονός ότι το Ισραήλ διεξάγει τις ενέργειές του στο όνομα του εβραϊκού λαού, είπε η Σουόρτς. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που επιτρέπει στους ανθρώπους να συγχέουν στο μυαλό τους την εβραϊκή ταυτότητα και το Ισραήλ και να υποδηλώνουν ότι όλοι οι Εβραίοι βρίσκονται πίσω από το Ισραήλ. Αυτά ανάφερε το άρθρο της Μικαέλα Βίτμπορν από το Sydney Morning Herald με τίτλο «Οι φιλοπαλαιστίνοι Εβραίοι φοβούνται να μιλήσουν». Για την Σάρα Σουόρτς ασχολήθηκε και η διαδικτυακή εφημερίδα «The Conversation» σε άρθρο της με τίτλο «Friday Essay How the Murdoch Media's Loyalty to Israel Births Hypocrisy, Attacks and Failed Journalism». Στο άρθρο αποκαλύπτεται κάτι που δεν είναι απλώς δημοσιογραφική μεροληψία. Είναι μια μηχανή παραγωγής αφήγησης που λειτουργεί μεθοδικά, επιθετικά και τιμωρητικά. Η Murdoch Press δεν καλύπτει απλώς το Ισραήλ, στρατεύεται. Και όταν κάποιος, ακόμη κι αν είναι Εβραίος, αμφισβητεί τη γραμμή της, μετατρέπεται σε στόχο. Η περίπτωση της Σάρα Σουόρτς είναι χαρακτηριστική. Μια Εβραία δικηγόρος που ασκεί κριτική στο Ισραήλ και γι' αυτό δέχεται μια συντονισμένη εκστρατεία της φήμησης. Αποσπάσματα κόβονται, συμφραζόμενα εξαφανίζονται, η εικόνα της κατασκευάζεται ώστε να παρουσιαστεί ως αμφιλεγόμενη, σε εισαγωγικά,

επικίνδυνη σε εισαγωγικά, ακόμα και αντισημίτισσα σε εισαγωγικά. Και όταν η ίδια καταγγέλει ότι δέχεται αντισημιτικές επιθέσεις, η εφημερίδα αλλάζει αφήγηση και την παρουσιάζει ως υποκριτική και λογοκριτική. Αυτό δεν είναι απλώς επιθετική δημοσιογραφία, είναι δομική κακοποίηση μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το άρθρο δείχνει ότι αυτή η πρακτική δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο. Είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής. Απόλυτη πίστη στο Ισραήλ, συστηματική εχθρότητα προς μουσουλμάνους και Παλαιστινίους και πλήρης απουσία ισορροπίας. Ακόμα και σε γεγονότα όπως η επέτειος του πολέμου στη Γάζα, η κάλυψη αγνοεί χιλιάδες νεκρούς Παλαιστίνιους, παρουσιάζοντας μια μονομερή εικόνα που ο Πολ Μπάρι από το ABC χαρακτήρισε δημοσιογραφικό όνειδος. Και όταν η Murdoch Press έχει πρόσβαση σε ηγέτες όπως ο Νετανιάχου, δεν κάνει συνέντευξη, κάνει προπαγάνδα. Καμιά δύσκολη ερώτηση, κανένας έλεγχος, μόνο επιβεβαίωση της γραμμής. Το συμπέρασμα του άρθρου είναι σκληρό. Αυτή η δημοσιογραφία δεν ενημερώνει, τιμωρεί. Δεν ελέγχει την εξουσία, την υπηρετεί. Και όταν η ενημέρωση μετατρέπεται σε όπλο, η δημοκρατία πληρώνει το τίμημα. Αυτό από ένα άρθρο της διαδικτυακής εφημερίδας The Conversation.

Για τους Παλαιστίνιους, η διπλωματία έχει γίνει όπλο καθυστέρησης, λέει ο Ρεφάτ Ιμπραήμ. Στο διαδικτυακό περιοδικό «Μαργαριτάρια και Ερεθισμοί», χθες 6 Ιουλίου του 2026. Ο Ρεφάτ Ιμπραήμ, ένας Παλαιστίνιος συγγραφέας από τη Γάζα και ιδρυτής του Resistant Palestinian Pens, πτυχιούχος αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας από το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο, γράφει για πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα στην Παλαιστίνη και μέσα από το έργο του ενισχύει τις παλαιστινιακές φωνές υποκατοχή, πιστεύοντας ότι η γραφή είναι μια γέφυρα μεταξύ της αλήθειας και της καρδιάς και του μυαλού των ανθρώπων. Λέει λοιπόν ο Ρεφάτ Ιμπραήμ, στη Γάζα δεν εξελίσσεται απλώς ένας πόλεμος. Εξελίσσεται μια γενοκτονία 1000 ημερών και το άρθρο λέει ξεκάθαρα ότι η διεθνής διπλωματία δεν είναι ουδέτερη. Έχει γίνει όπλο καθυστέρησης, ένας μηχανισμός που αγοράζει χρόνο για την κατοχή και καλύπτει πολιτικά την καταστροφή των Παλαιστινίων. Οι διαπραγματεύσεις από το Όσλο μέχρι τις πρόσφατες εκεχηρίες σε εισαγωγικά παρουσιάζονται ως μια ιστορική εξαπάτηση. Κύκλοι συναντήσεων που δεν στοχεύουν ποτέ σε λύση, αλλά στην διαχείριση της οργής της διεθνούς κοινότητας, ώστε το Ισραήλ να συνεχίσει την επέκταση των επικισμών, τον αποκλεισμό και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς κόστος. Το άρθρο είναι ομό. Η διπλωματία έχει γίνει εταίρος στη γενοκτονία. Οι αριθμοί είναι συντριπτικοί. Πάνω από 73.000 νεκροί, 90% των υποδομών καταστρεμμένες, 1,9 εκατομμύρια εκτοπισμένοι και όμως η διεθνής τάξη παραμένει ακίνητη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σύμφωνα με το άρθρο, έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο. 6 βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στρατιωτική υποστήριξη, πολιτική κάλυψη. Όταν απειλήθηκαν τα δικά τους συμφέροντα σε άλλα μέτωπα, λύση βρέθηκε μέσα σε 40 μέρες. Για τη Γάζα, ούτε 1000 ημέρες δεν ήταν αρκετές. Το άρθρο καταλήγει με μια καταγγελία που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνίας. Κάθε νέα διαπραγμάτευση χωρίς άμεση κατάπαυση του πυρός και τερματισμό της κατοχής είναι συνέχιση του εγκλήματος. Είναι παράταση της γενοκτονίας. Είναι συμμετοχή στη μεγάλη εξαπάτηση που εδώ και 78 χρόνια διαλύει ένα λαό. Αυτό ήταν ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό, διαδικτυακό περιοδικό «Μαργαριτάρια και Ερεθισμοί» από τον Ρεφάτ Ιμπραήμ. Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Ακούμε τη δεύτερη ώρα του προγράμματος της Τρίτης. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου του 2026. Στην πρώτη ώρα του σημερινού προγράμματος, η Δωροθέα Χατζοπούλου με μια πάρα πολύ ωραία αναφορά καταπιάστηκε με την εβδομάδα του NIDOC που διανύουμε. Στη συνέχεια του προγράμματος ακούμε ένα μουσικό κομμάτι που γεννήθηκε εδώ στην Αυστραλία, αλλά κουβαλάμ μέσα του και την καρδιά της ελληνικής διασποράς. Είναι μια μουσική γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους. Τους Έλληνες που ήρθαν εδώ αναζητώντας μια νέα ζωή και τους πρώτους λαούς αυτής της χώρας που παλεύουν ακόμα για δικαιοσύνη, αναγνώριση και σεβασμό. Το τραγούδι γράφτηκε ως πράξη αλληλεγγύης προς τους Αβορίγινες, ως μια υπενθύμηση ότι η ιστορία της Αυστραλίας δεν ξεκινά με τη μετανάστευση, αλλά με δεκάδες χιλιάδες χρόνια πολιτισμού, γλώσσας και γης που δεν έπαψε ποτέ να ανήκει στους παραδοσιακούς της φύλακες. Είναι μια πρόσκληση προς εμάς, τους Έλληνες της Αυστραλίας, να σταθούμε δίπλα τους όπως θα θέλαμε να σταθούν και άλλοι δίπλα μας όταν διεκδικούμε το δίκιο μας. Είναι μουσική που δεν ζητά απλώς να την ακούσεις, ζητά να την νιώσεις. Να θυμηθείς ότι η αλληλεγγύη δεν είναι σύνθημα, είναι πράξη. Και αυτό το κομμάτι είναι ακριβώς αυτό. Μια πράξη σεβασμού, μια πράξη συμπαράστασης, μια πράξη κοινής πορείας. Ο συνθέτης, ένας από τους πιο μελωδικούς συνθέτες της παροικίας μας,
ο αείμνηστος Κώστα Τσιγαδέρης. Τίτλος του μουσικού κομματιού «Beating the Drum» και σε ορισμένες φορές αναφέρεται και «Beyond the Dreamtime». Ας το ακούσουμε.

Συνεχίζονται τα σχόλια για τις ρατσιστικές δηλώσεις της Pauline Hanson και του κόμματος της του Ενός Έθνους. Ποιος από μας δεν ήταν κάποτε νεοφερμένος, αναρωτιέται η Meg Schwartz στα μαργαριτάρια και ερεθισμοί το διαδικτυακό περιοδικό. Η Meg Schwartz είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία και φέρνει πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στην υπεράσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης, την υπεράσπιση και τη δέσμευση των καταναλωτών και με έδρα την Νότια Αυστραλία. Η ΜΕΚ έχει αφιερώσει την καριέρα της στην εργασία δίπλα σε διάφορες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με περίπλοκο υπόβαθρο τραύματος. Με έντονο πάθος για την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ΜΕΚ ειδικεύεται στην προώθηση της ουσιαστικής επικοινωνίας, στην ενδυνάμωση των φωνών μέσω της υπεράσπισης και στην δημιουργία χώρων διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς. Στο άρθρο της λοιπόν αναφέρει ότι υπάρχει μια απλή αλλά ανατρεπτική ιδέα. Εκτός των κατοίκων των πρώτων εθνών, όλοι κάποτε υπήρξαμε νεοφερμένοι. Η Αυστραλία δεν είναι μια χώρα έτοιμη και στατική. Είναι ένα συνεχές υφαντό από κύματα ανθρώπων που έφτασαν εδώ αναζητώντας ασφάλεια, ευκαιρίες, μια νέα αρχή. Από τους Έλληνες και τους Ιταλούς μέχρι τους Βιετναμέζους, τους Λιβανέζους, τους Σύριους, τους Αφγανούς, κάθε κοινότητα αντιμετωπίστηκε αρχικά με φόβο και καχυποψία, αλλά τελικά έγινε κομμάτι του εθνικού ιστού. Η Schwartz προτείνει να αφήσουμε πίσω τις διοικητικές σε εισαγωγικά ταμπέλες μετανάστης, πρόσφυγας, ετών άσυλο και να δούμε τους ανθρώπους ως νεοφερμένους, δηλαδή ως εκείνους που ξεκινούν το ίδιο ταξίδι που ξεκίνησαν κάποτε οι δικοί μας. Η λέξη αυτή μετατοπίζει το βλέμμα από το παρελθόν στο μέλλον, από τη διαφορά στη δυνατότητα. Το άρθρο θυμίζει ότι η πολυπολιτισμικότητα δεν είναι πρόβλημα, είναι η πραγματικότητα της Αυστραλίας. Δεν απαιτεί ομοιομορφία, αλλά κοινές αξίες. Δικαιοσύνη, σεβασμό, ισότητα, συμπόνια. Και δείχνει ότι η ανθρώπινη ιστορία, ακόμα και η δική μας γενεολογία, είναι ιστορία κίνησης, μετακίνησης νέων αρχών. Το ερώτημα που θέτει είναι απλό και δυνατό. Αν όλοι μας προερχόμαστε από ταξίδια, τότε ποιος από μας δεν ήταν κάποτε νεοφερμένος? Ας ακούσουμε λοιπόν ένα ακόμα μουσικό κομμάτι του αείμνηστου Κώστα Τσιγαδέρη επάνω σε ένα ποίημα του άλλου αείμνηστου ποιητή μας εδώ της παροικίας του Νίκου Νινολάκη. Τίτλος του μουσικού κομματιού που θα ακούσουμε «Beyond Moulamin». Αφιερώμενο κι αυτό στην εβδομάδα NIDOC και την αλληλεγγύη της ελληνικής μας παροικίας με τους πρώτους λαούς αυτής της χώρας.

Και Ρώσοι υπερπλούσιοι Αυστραλοί να πληρώνουν αυτό που τους αναλογεί, μας λέει ο Παναγιώτης Σπύρος, που είναι και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αδελαϊδας και διευθυντής της εφημερίδας Παρικιακό Βήμα. Οι τιμές των τροφίμων, των ενοικίων, των ασφαλίστρων και των λογαριασμών ενεργείας αυξάνονται συνεχώς, ενώ οι μισθοί δεν συμβαδίζουν με το αυξανόμενο κόστος ζωής. Την ίδια στιγμή, ο πλούτος των υπερπλουσίων αυξάνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Η Αυστραλία συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη φορολόγηση του πλούτου στον ανεπτυγμένο κόσμο. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Ο Γάλλος οικονομολόγος Γκαμπριέλ Ζούκμαν επισημαίνει ότι οι δισεκατομμυριούχοι συχνά πληρώνουν χαμηλότερο πραγματικό φορολογικό συντελεστή από την μεσαία τάξη. Υποστηρίζει ότι ανεξάρτητα από τη συζήτηση για το επίπεδο της φορολογικής προοδευτικότητας, δεν είναι αποδεκτό οι υπερπλούσιοι να φορολογούνται λιγότερο από τους απλούς πολίτες, καθώς αυτό παραβιάζει την αρχή της ισότητας απέναντι στον νόμο. Η δίκαιη φορολόγηση του πλούτου δεν αφορά μόνο την οικονομία, αλλά και τη δημοκρατία, καθώς συζητείται κάθε χρόνο ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός, συχνά ακούγονται επιχειρήματα ότι η χώρα δεν μπορεί να αντέξει μεγαλύτερες δαπάνες για κοινωνικά προγράμματα όπως το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλισης Αναπηρίας, το NDIS ή η αύξηση του επιδόματος ανεργίας. Ωστόσο, παράλληλα εγκρίνονται τεράστιες δαπάνες για άλλους τομείς όπως η άμυνα. Παρότι υπάρχει ευρεία πολιτική στήριξη για αυξημένες επενδύσεις στην υγεία, τη στέγαση και τις υποδομές, σπάνια συζητείται η αύξηση των φορολογικών εσόδων ως μέσο χρηματοδότησής τους. Μια πρόταση που κερδίζει έδαφος είναι η επιβολή υψηλότερης φορολόγησης στις εξαγωγές φυσικού αερίου, αλλά και η αύξηση της φορολόγησης των υπερπλουσίων. Σύμφωνα με στοιχεία της Oxfam, ο μέσος Αυστραλός δισεκατομμυριούχος αύξησε την περιουσία του κατά σχεδόν 600.000 δολάρια την ημέρα μέσα σε ένα χρόνο. Συνολικά, οι δισεκατομμυριούχοι της χώρας αύξησαν τον πλούτο τους κατά περισσότερο από 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μόλις 12 μήνες. Παρόμοια εικόνα παρατηρείται διεθνώς. Ενώ οι εργαζόμενοι φορολογούνται για το εισόδημά τους, πολλοί υπερπλούσιοι οργανώνουν τα οικονομικά τους έτσι ώστε να εμφανίζουν ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα. Αυτό δημιουργεί την αίσθηση ενός άδικου συστήματος, καθώς οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι όλοι πρέπει να συνεισφέρουν δίκαια στη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών. Η προοδευτική φορολόγηση, σύμφωνα με την οποία όσοι έχουν περισσότερα πληρώνουν αναλογικά περισσότερους φόρους, θεωρείται βασικό στοιχείο των σύγχρονων δημοκρατιών. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνέβαλε σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι υποστηριχτές της μεγαλύτερης φορολόγησης του πλούτου τονίζουν ότι αυτή ενισχύει την κοινωνική συνοχή, χρηματοδοτεί βασικές υπηρεσίες και περιορίζει τη συγκέντρωση οικονομικής και πολιτικής ισχύως στα χέρια λίγων. Ο υπερβολικός πλούτος μπορεί να μετατραπεί σε υπερβολική επιρροή στα μέσα ενημέρωσης, στις επιχειρήσεις και στην πολιτική ζωή. Ο Ζούκμαν έχει προτείνει ένα ελάχιστο φόρο 2% στον πλούτο των υπερπλουσίων, πρόταση που εξετάζεται από αρκετές χώρες. Σύμφωνα με έρευνα του Australian Institute, ένας αντίστοιχος φόρος στην Αυστραλία θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 41 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Πρόσθετα έσοδα θα μπορούσαν να προκύψουν από την επαναφορά φόρου κληρονομιάς και την κατάργηση φορολογικών προνομίων που ωφελούν κυρίως εύπορους επενδυτές. Οι υποστηριχτές αυτών των μέτρων λένε ότι οι δισεκατομμυριούχοι δεν πρέπει να διευκολύνονται να αποφεύγουν τη δίκαιη φορολογική τους συνεισφορά. Αντίθετα, ο μεγάλος πλούτος θα πρέπει να συνοδεύεται από μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Πρόκειται, όπως υποστηρίζουν, για μια απλή και βαθιά δημοκρατική αρχή. Αυτά λέει
ο Παναγιώτης Σπύρος σε ένα σχόλιο του στο Παρικιακό Βήμα, την εφημερίδα της Αδελαίδας.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με σχόλια από τον ελλαδικό χώρο. Ο καθηγητής Νίκος Πασάς, καθηγητής στο Northeastern University School of Criminology and Criminal Justice, σε άρθρο του στο Crime Times με τίτλο «Υποκλοπές, κράτος δικαίου και ποινική δικονομία», αναφέρει ότι στην Ελλάδα η υπόθεση των υποκλοπών παραμένει μια από τις πιο σοβαρές θεσμικές κρίσεις της μεταπολίτευσης. Στην υπόθεση των υποκλοπών δεν έχουμε απλώς μια θεσμική αστοχία, έχουμε μια κρατική αποτυχία πρώτου μεγέθους. Το άρθρο του Νίκου Πασά δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα ζει στο δικό της Watergate moment, μια στιγμή όπου η εμπιστοσύνη στην νομιμότητα της εξουσίας καταραίει. Η αρχιοθέτηση της υπόθεσης από τον Άριο Πάγο δεν μοιάζει με δικαστική κρίση. Μοιάζει με θεσμικό καπάκωμα. Κλείνει μια υπόθεση ενώ υπάρχουν νέα στοιχεία, νέες μηνύσεις, νέα δεδομένα που δεν εξετάστηκαν. Και ενώ η εισαγγελική αρχή κλείνει την πόρτα, ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο την ανοίγει διάπλατα, ζητώντας διερεύνηση ακόμα και για κατασκοπία και παράνομη χρήση spyware. Αυτή η αντίφαση δεν είναι απλώς προβληματική, είναι κραυγαλαία. Το άρθρο αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο, ότι οι παρακολουθήσεις δεν έγιναν επειδή κάποιοι παρανόμησαν, σε εισαγωγικά. Έγιναν επειδή το σύστημα το επέτρεψε. Επειδή οι τεχνολογικές δυνατότητες του κράτους και των ιδιωτικών εταιριών είναι ασύμμετρες σε σχέση με την ικανότητα των πολιτών και των υποπτικών αρχών να προστατευθούν. Επειδή η πολιτική ισχύς υπερισχύει της θεσμικής ανεξαρτησίας, επειδή τα νόμιμα ανομήματα σε εισαγωγικά έχουν γίνει καθημερινότητα. Και το πιο ανησυχητικό, η σύμπραξη κράτους και ιδιωτικών εταιριών στη χρήση spyware συνιστά κρατικό εταιρικό έγκλημα. Δεν είναι μια παρεκτροπή, είναι δομική πρακτική. Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν δεν είναι ποιος πάτησε το κουμπί του Predator, είναι αν η δημοκρατία έχει ακόμα τη δύναμη να ελέγξει τον εαυτό της, γιατί όταν η αλήθεια θάβεται, όταν η ατιμωρησία γίνεται θεσμική συνήθεια, τότε δεν έχουμε απλώς παρακολουθήσεις, έχουμε διάβρωση του κράτους του δικαίου.

0: Στη συνέχεια του προγραμματός μας θα ακούσουμε ένα σχόλιο του Γιάννη Βαρουφάκη για το ελληνικό δημοψήφισμα του 2015, 11 χρόνια πριν, που προκηρύχθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στις 27 Ιουνίου του 2015 και έγινε μια εβδομάδα αργότερα, διεξήχθηκε μια εβδομάδα αργότερα στις 5 Ιουλίου. Το ερώτημα ήταν αν θα πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας των τριών θεσμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που προτάθηκε στην Ελλάδα στις 25 Ιουνίου. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν η απόρριψη του προτινόμενου σχεδίου συμφωνίας σε ποσοστό 61,31%, αλλά μετατράπηκε σε ναι μερικές μέρες μετά. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Γιάννη Βαρουφάκη.
1: 11 χρόνια κλείνουν από το δημοψήφισμα, από εκείνο το μεγάλο όχι που είπε η γενναία, σοφή όριμη πλειονότητα των Ελληνίδων, των Ελλήνων, στα αφεντικά της Ευρώπης.
2: Εάν δεν είσαι διατεθειμένος να διανοηθείς καν την ρήξη, δεν διαπραγματεύεσαι. Διανοηθήκαμε την ρήξη, όχι επειδή την επιδιώκουμε, αλλά δεν διαπραγματεύεσαι εάν την έχεις αποκλείσει.
1: Στα αφεντικά της Ευρώπης που πνίγοντας την Ελλάδα έβαλαν την Ευρώπη, την ίδια τη Γερμανία στην πορεία της σημερινής της παρακμής, της σημερινής της κατάτιας.
2: Ο λαός είπε όχι πια σε 5 χρόνια υποκρισίας. Σε 5 χρόνια προσποίησης ότι η πτώχευση του ελληνικού δημοσίου μπορούσε να ξεπεραστεί με νέα μη βιώσιμα δάνεια που καλούνταν να αποπληρώνουν με το αίμα τους, με τον ιδρώτα τους, με τα δάκρυά τους οι ασθενέστεροι Έλληνες.
1: Οι παλιότεροι ξέρουμε ότι εκείνο το όχι ήταν ιστορικό γεγονός. Ποτέ η ολιγαρχία, οι ιδιοκτήτες της χώρας, δεν σκιάχτηκαν τόσο πολύ όσο εκείνο το βράδυ που ο λαός θριάμβευσε.
2: Το όχι το σημερινό είναι ένα μεγάλο ναι στη δημοκρατική Ευρώπη. Είναι ένα όχι στο όραμα της Ευρωζώνης ως απέραντο σιδεράνιο κλουβί των λαών της.
3: Πέντε Ιουλίου, 61% όχι. Απίστευτο. Που είπα αυτό το 61%. Είναι τεράστιο κεφάλι που πρέπει να το χρησιμοποιήσεις. Είναι κεφάλι το οποίο πρέπει να το διαχειριστείς με μεγαλύτερο σεβασμό. Και ξέρεις κάτι, we live to fight another day. Γιατί αυτός ο αγώνας μόλις θα έρθει.
1: Αλλά και ποτέ οι ολιγάρχες δεν άρπαξαν τόσα πολλά όταν από την επομένη το πρωί η τότε ηγεσία μας, υπό τον Αλέξη Τσίπρα, προσχώρησαν στο ολιγαρχικό τους καθεστώς, κάνοντας το όχι ναι και δίνοντάς τους στους ολιγάρχες τα πάντα. Τα πάντα. Πολύ για τη νέα γενιά που πολύ ορθά δεν νοιάζεται για επέτειους γεγονότων που δεν έζησαν. Το όχι εκείνο να φαντάζει μακρινό. Όμως η ανατροπή του καθορίζει τις ζωές τους σήμερα. Τα νίκια τους είναι απλησίαστα επειδή η ανατροπή του όχι επέτρεψε σε funds και services να μας βουτήξουν 1,5 εκατομμύριο διαμερίσματα και μικρομάγαζα. Ο λογαριασμός του ρεύματος τους προκαλεί εγκεφαλικό. Ο φούρνος της γειτονιάς κλείνει επειδή η ανατροπή του όχι δημιούργησε το καρτέλ ενέργειας που συνωμοτεί εναντίον μας. Ως μισθωτοί, οι νέες και οι νέοι αντιμετωπίζουν συνθήκες γαλέρας. Επειδή η ανατροπή του όχι εκείνου βάθινε και σκοτίνιασε τον εργασιακό μεσαίωνα. Αν οι άνθρωποι ανοίξουν μια επιχείρηση, πληρώνουν μεγαλύτερους φόρους από ό,τι πολυεθνικές. Γιατί? Επειδή η ανατροπή του όχι παρέδωσε την εφορία, τη λεγόμενη ΑΔΕ, που την παρέδωσε στα δικηγορικά γραφεία των ολιγαρχών. Δεν βγαίνει ο μήνας, μου λένε νέες και νέοι. Πώς να ξεκινήσουμε οικογένεια? Μείναμε στο ευρώ, αλλά μείναμε από ευρώ, μονολογούν. Έτσι θα ζούμε, με ρωτούν. Τους απαντώ ότι όλα γίνονται επανακτώντας όσα μας πήραν λόγω της ανατροπής του όχι 11 χρόνια πριν για να μας λαιλατούν. Επανάκτηση υποδομών ενέργειας, λιμανιών, αεροδρόμιων, κόκκινων δανείων, τρένων, για να μένει ο πλούτος εδώ, στην Ελλάδα, στους πολλούς. Να, γιατί η επέτειος του όχι δεν είναι επαιτειακή υπόθεση, αλλά είναι μια υπενθύμηση ότι ο αγώνας για ζωή με αξιοπρέπεια, κόντρα στο rebranding της ντροπής όσων κιότεψαν. Αυτός ο αγώνας ξεκινάει ξανά και ξανά κάθε μέρα. Επανάκτηση λοιπόν, το χρέος στη νέα γενιά και η δικαίωση του όχι της προηγούμενης. Τι λέτε, πάμε για αυτή την επανάκτηση?

και με τα ρεμπέτικα της παλιάς Αθήνας. Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτρες, φτάσαμε και πάλι στο τέλος του σημερινού μας προγράμματος. Από τον Ηλία τον Διακολαπρινό και την Δωροθέα Χαντζοπούλου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο και μαζί θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη.